0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το μυστικό λοιπόν για να αναζωπηρώσεις τη σχέση. Και πρόσεξε, γιατί έψαξα να βρω το μυστικό. Όχι, που να σε βολεύει εσένα.
2: Το δεύτερο παιδί.
1: Να μην έχεις και τον άλλον δίπλα σου συνέχεια. Γιατί χαρήκαμε. Υπάρχει και η θεραπεία του ζευγαριού. Υπάρχει και να κάνεις ατελείωτο σουξου μουξου. Όχι. Δεν θέλω.
2: Το ένα κοστίζει, το άλλο κοστίζει ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Σύμφωνα καινούργια έρευνα. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychophysiology.
2: Psycho, ναι, αυτό είπαστε.
1: Λοιπόν, ή αν πας και να τρέξεις στα παλιά σου άλμπουμ, στο Facebook, στο Instagram, σε παλιά φωτογραφικά άλμπουμ,
2: σε παλιά social media όπως το MySpace, για όσους θυμούνται και είχανε. Ναι.
1: Αν όχι, πρέπει να βρεις κοινές φωτογραφίες σας.
2: Α, κοινές, το δυο μας.
1: Είναι το δυο
2: μας. Νόμιζα με τον εαυτό μου θα τα βρίσκα. Πρέπει να κατάλαβα. Δεν θα είναι ο άλλος εκεί, αλλά θα είναι σαν να είναι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Πάρεις τη φωτογραφία.
1: Ναι, εσύ τι θες να πας να ψάξεις να βρεις και όλες τις πρώην σου εκεί πέρα να παίρνεις την ατζέντα τηλέφωνο στο MySpace.
2: Τον εαυτό μου να ψάξω και να θυμηθώ.
1: Όχι. Στιγμές όμορφες που είχες περάσει με το τέρι σου. Όχι μόνο εσύ. Οπότε λέει αυτό, λέει, σου ξυπνάει, σου αυξάνει τον ενθουσιασμό και τη συζυγική ικανοποίηση. Γιατί θυμάσαι. Γιατί τώρα αυτή
2: όχι, σωστό είναι αυτό που λες. Χωρίς πλάκα.
1: Βέβαια.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τι έχω πολύ λάδι εγώ, ε. Να ξέρεις, γιατί βγάζουμε δικό μας. Εσύ από πού το βρήκες?
2: Τι σε νοιάζει, πρίκα. Τι έγινε, σου κόπηκε το γέλιο?
1: Δεν μου κόπηκε, μου κόπηκε.
2: Δεν το περίμενες?
1: Τουλάχιστον λέω με το λαδάκι.
2: Ναι, ούτε με το λάδι. Πρέπει να βρεις κάτι άλλο τώρα. Μεγάλα, α πούμε, να τυπώ. Έλεγε στην Παρασκευή στο γάι, έχετε γελάδια.
1: Όχι. Και δεν είμαι και σε κατάσταση εγώ να βγάλω τίποτα. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
2: Δεν θέλω τέτοιο.
1: Πέτυχε ό,τι μου. Ε, καλά, άμα έφτανε σε σημείο να μην είχε να πει γάλα.
2: Δεν είχα να φάω, ναι. Θα το έπαιρνα. Και ακριβά, θα το πλήρωνα και χρυσάφι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: ονομαράκι για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει.
2: Είναι spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω
1: στέλνει σε
2: εσένα,
1: όχι. Ναι, παζί καλά.
2: Έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήμα. Αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα με το αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Α, είναι κανονικός.
1: Εσύ όχι, συνέχισε αυτό που κάνεις. Εσύ το κάνεις καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καρδένες, αν θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το fuck δηλαδή έκανες έτσι.
1: Δεν ήταν fuck.
2: Τι ήτανε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήτανε fuck ντόρο.
2: Fuck ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήτανε φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι ρε φίλε, τι ήτανε fuck α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Fuck α ντόρο.
2: Βγήκε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Fuck α ντόρο. Όχι fuck.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Fuck α ντόρο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθα και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι σου.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και Emmy και... My
2: Cuts The Musical
1: My Endless Love.
2: My Endless Love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cuts, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ? My Memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα
2: δηλαδή,
1: ότι μπέρδεψα.
2: Είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθησης που πίστεψες ότι νόμιζα ότι τραγουδούσες το Memories,
1: ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζες σαν γάτα,
1: ναι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να

ελεύθερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
2: βγει. Τι ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν. Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε.
1: Α, να
2: επειδή με φάγατε,
1: στιγμή,
2: επειδή
1: ναι.
2: με κατεμιάσατε.
1: Ναι, ναι, κατεμιάσα.
2: Τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι θεωρία.
2: Θα πεις παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Mm. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%. Mm.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι είναι sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Λίγο πριν τα δει ηλιστήρια από εκεί και πέρα, η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πες.
1: Α, εννοείς την έδρα να πω.
2: Δεν είπε την κίνηση με
1: κέφι. Ο Περικλής.
2: Ναι, αυτό όλα. Ένας χρωματισμός.
1: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρα μην επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές εσύ σήκωσε δηλαδή και είπες το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνεις παρουσιαστής.
2: Και
1: δεν έγινα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη και εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις δυνάμεις να μάχονται σε δύο κύρια μέτωπα. Πιο συγκεκριμένα στο Κρύο Πηγάδι στην Αγία Παρασκευή, η κατάσταση είναι δραματική καθώς έχουν ήδη καεί σπίτια, ενώ οι φλόγες απειλούν και τη Λούμπα έξω ακριβώς από τα Βίλια. Το δεύτερο τώρα μεγάλο μέτωπο κινείται απειλητικά προς τα Μέγαρα με κατεύθυνση το πεδίο βόλης στο Κανδύλι. Σημειώνεται ότι ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους ανέμους για να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά τη Σίμης για τον εντοπισμό 5 αλλοδαπών. Όπως και έγινε γνωστό, οι επιβαίνοντες είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν το ιστιοπλοϊκό του σκάφος παρασύρθηκε από τα ρεύματα και εντοπίστηκε ακυβέρνητο. Από τα 8 άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα βγήκαν μόνοι τους στη στεριά, ενώ τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμα μία γυναίκα. Να σημειωθεί ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα υπόλοιπα 5 μέλη της παρέας που κατά πληροφορίες είναι Γερμανοί. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά σήμερα Δευτέρα στις 11 το πρωί. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για την στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, κάνοντας λόγο για μια προσωπικότητα που σφράγισε τη Νέα Δημοκρατία και τη μεταπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός ακολούθως χαρακτήρισε τον εκλειπώντα σταθερό, αποφασιστικό και προσιλωμένο στη θεσμική ακεραιότητα, τονίζοντας ότι υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου.
7: Easy Sports. Το μεγάλο deal του Ολυμπιακού για την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Sporting Kansas ολοκληρώθηκε, με τους Πειραιώτες να βάζουν ένα τεράστιο ποσό στα ταμεία τους.
8: Easy weather.
7: Εθρίως αναμένεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το μεσημέρι τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι έως και 2 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ξέρετε να τρώτε τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ. Driving Miss Daisy,
2: ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι πιο λογικό δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11,5 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω έρθει.
1: Να σου πληρώσω και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο.
2: Στις, με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Θα έλεγα αυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕΨΙΛΟΝ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι?
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα, δεν το κλείνω.
1: Ναι, κλείσ' το κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασέ το, παιδάκι μου.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σκεφτόμουν ότι έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Πόσο?
2: Τρία χρόνια.
1: Μήπως θα έπρεπε να μου φέρεσαι με σεβασμό? Μήπως θα έπρεπε να μου συμπεριφέρεσαι πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι νεότεροι στους μεγαλύτερους?
2: Ναι.
1: Σκέφτομαι αυτά τα πράγματα.
2: Αν βρεθώ σε λεωφορείο να σηκωθώ να σου δώσω τη θέση μου.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί όχι.
1: Σκεφτόμουν πώς βοηθάμε τους μεγαλύτερους, αλλά μετά σκέφτηκα.
2: Να περάσεις τον δρόμο να πας στο ATM, ας πούμε.
1: Μετά σκέφτηκα ότι θα ζητήσεις χαρτζιλίκι. Γιατί θα πεις οι μεγαλύτεροι δίνουν στους μικρότερους χαρτζιλίκι.
2: Θα ζητήσω, δεν θα δώσει από μόνο σου δηλαδή? Κάτσε ρε θεία, σε πέρασα τον δρόμο. Κάτσε δηλαδή. Πώς θα γίνει?
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I One, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην ΚΟ με τον Ακύλας και το Press Star Tour Powered by Day σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ακόμα 4 Γερμανοί εντοπίστηκαν στα νυχτά της ημίσης σήμερα μετά το σοβαρό περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό τους που έπλαε κυβέρνητο. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, συνολικά 7 άτομα έχουν ανασυρθεί και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό ακόμα ενός άνδρα που παραμένει εξαφανισμένος. Ισχυροί άνεμοι θα είναι και σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Αν και τα μποφόρ έχουν ήδη πέσει στα κυρία μέτωπα της φωτιάς, δηλαδή σε Βιωτία και Αττική, αυτά θα συνεχίζουν και σήμερα, σύμφωνα με τους ειδικούς, να αγγίζουν τα 6 μποφόρ συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Στο πένθος βυθίστηκαν οι ένοπλες δυνάμεις και ολόκληρη η Ελλάδα μετά την τραγική σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό. Από τη σύγκρουση, μάλιστα, σκοτώθηκε ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής, ενώ οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι οδήγησε στο δυστύχημα. Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου στην Ψάθα. Σε σοβαρή αστοχία συντονισμού αποδίδει ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης στη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Μιλώντας στον Αντένα πιο συγκεκριμένα, ο κ. Φραγκούλης τόνισε ότι τα δύο εναέρια μέσα επιχειρούσαν σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση, έχοντας μάλιστα μεγάλη διαφορά ταχύτητας μεταξύ τους. Υπογράμμισε ακολούθως ότι το βάρος των ερευνών πρέπει να πέσει στο γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση από τον εναέριο συντονιστή της επιχείρησης. Τέλος μετακινήσει στο εξωτερικό με τις παλαιότυπες αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμα και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί στη θέση των εξτρέμ και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι αυτή του Λιβάη Γκαρσία.
6: Easy weather.
5: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το μεσημέρι τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι έως και 2 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Άρε, Στάθη, τι γκαντεμιά είναι αυτή τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που είσαι καπαρωμένος, έτσι, με όλα αυτά που ξέρεις. Για την ευαίσθητη περιοχή θα πήγαινες τώρα στη Χαλκιδική και θα σάρωνες στο καλοκαίρι.
2: Ωστί, ως πολιτής πλανόδιος στην παραλία, σαν αυτό που κυκλοφορούν και λένε μασάζ.
1: Όχι, παιδί μου, θα έλεγες πάρα πολλές. Δηλαδή, του τύπου θα έλεγες αυτά τα.
2: Γεια σας, βλέπω μια ξηρότητα.
1: Άμα πεις βλέπω μια αξιότητα, δεν σε βλέπω καλά. Μα βλέπει.
2: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα το προσωπικό. Προϊόν θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, μα δεν είσαι πολιτής. Εννοούσα καμάκι θα έκανε σε χαμό. Ως καμάκι που ξέροντας τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορίξεις κολοκυθόβητα.
2: Δηλαδή αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάω να μου κάνεις δώρο. Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνο μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνει όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτω ή άλλω γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω
1: με το κτέλ. Το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
7: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδρ. Γιατί αξίζει.
9: Στο All Star Bar. Μπάσκετ αυτού του μήνα. Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τζον Χριστοφίλης. Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
2: το εντάξει,
1: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική,
2: το
1: είναι η ιταλική κουζίνα.
2: Α, ιταλική.
1: Πάτσα πίστα.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκι.
2: Αυτό θα μπει με το αμπίλεσε Εβαμπούλ. Πάτσα πίστα.
1: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχει πει Travel Fix. Αυτά τα τρία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Παρά με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην ΚΟ με τον Ακύλας και το Prestar Tour Powered by the E σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Υπογραμμίζεται ότι τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίζονται σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι και Κρύο Πηγάδι, ενώ η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Στέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Αυτή την ώρα, 12 εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς, ωστόσο ο αριθμός τους αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, με δυνατότητα διάθεσης έως και 28 μέσων. Την ανάγκη αμεσιστήριξης των πόλητων που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές υπογράμμισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος παράλληλα στις δύσκολες συνθήκες κατά από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Υφυπουργός ακολούθως ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Για τις κατοικίες τώρα που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ενώ παράλληλα προβλέπονται και έκτακτα βοηθήματα. Πάνω από 111.000 οι εκτάσεις που καταστράφηκαν από τη φωτιά που μένεται και σήμερα για τέταρτη μέρα σε Αττική και Βιωτία. Μάλιστα, σε νέο χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, φαίνονται πως αρκετές διάσπαρτες εστίες παραμένουν ενεργές στην ευρύτερη περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής. Οι πιο επικίνδυνες, μάλιστα, εστίες της φωτιάς εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες, ανατολικά και νότια, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων και στον Κυθερώνα αλλά και στο Όρος Πατέρα. Σε εφαρμογή έχει τεθεί από την 1η Αυγούστου η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Επισημαίνεται ότι ωστόσο η μείωση δεν θα περάσει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια.
0: Easy Sports.
4: Οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα play-off του Champions League στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της UEFA στην Ιόν σήμερα 3 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι.
0: Easy weather.
4: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το μεσημέρι τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλή και από πού και σε εσά θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο? Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην ΚΟ με τον Ακύλας και το Press Star Tour Powered by Day σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Από καρδιωτική εικόνα στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Με το πρώτο φως μάλιστα της ημέρας, κάτοικοι και αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών. Η πυρηνή λέλαπα άφησε πίσω της ένα τοπίο γεμάτο στάχτη, καμένες εκτάσεις και τεράστια πληγή στο φυσικό περιβάλλον. Στην περιοχή Κανδύλη της Δυτικής Αττικής έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, σύμφωνα με πληροφορίες. Συγκλονισμένη η διεθνής κοινή γνώμη από την τραγική σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Δυτική Αττική. Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε έναν δάνο χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή, οι οποίοι επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο. Μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταδίδουν με εκτενή ρεπορτάζ τις επίσημες ανακοινώσεις των ελληνικών αρχών, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Συνολικά 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν και 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους ανώ των 70.000 ευρώ. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε φαράγγι στον Όλυμπο, στην θέση κόκκινος βράχος. Μάλιστα, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος άνδρας από την Αμαλιάδα συναντήθηκε με δύο φίλους του από την Θεσσαλονίκη στην Πιερία και μαζί σκαρφάλωσαν στον Όλυμπο. Σε ισχύ τέθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να υποχωρήσει η μέση τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σημαντική πτώση. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει πτώση άνω του 5% και κινείται κάτω από το 84 δολάρια το βαρέλι.
6: Easy Sports.
5: Το μεγάλο deal του Ολυμπιακού για την πώληση του Αντρέ Λουί στην Sporting Kansas ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να βάζουν ένα τεράστιο ποσό στα ταμεία τους.
6: Easy weather.
5: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το μεσημέρι τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και τα βόρεια έως και 2 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας, επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία και απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, αναφερόμενος στο πυρηνό μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Δυτική Αττική που επεκτάθηκε στην Ψάθα. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινάει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρώγης, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Μάλιστα, οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις φωτιές περιοχές ξεκινούν άμεσα, ενώ πρόσθεσε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα για τις φωνικές πυρκαγιές που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες πολλές περιοχές της χώρας εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα να προσφέρει βοήθεια. Δύο ειδικά διαμορφωμένα βανάκια άμεσης επέμβασης έχει θέσει σε λειτουργία ο Δήμος Αθηναίων για την καθημερινή συντήρηση των σχολικών μονάδων και των δημοτικών κτηρίων. Πρόκειται για την νέα υπηρεσία ο μηχανικός της γειτονιάς, την οποία και επιβλέψε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ζούκας στο 67ο Δημοτικό Σχολείο στον Κολονό, όπου και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης από το εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Easy Sports.
5: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει δώσει τα χέρια με την Dortmund για συμβόλαιο μέχρι και το 2031 με τη γερμανική ομάδα να βγάζει από τα ταμεία της 33 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Genk.
6: Easy weather.
5: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το μεσημέρι τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να προσπαθήσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια, όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφ. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου η εικόνα εμφανίζεται προς το παρόν βελτιωμένη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το σημείο, οι κατοικίες δεν απειλούνται άμεσα, καθώς η φορά του ανέμου οδηγεί το πύρινο μέτωπο προς το κρύο πηγάδι και όχι προς τον οικισμό. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σε σχέση με νωρίτερα γεγονός που έχει συμβάλει στη μείωση της έντασης της φωτιάς. Σε μια καταγγελία που δύσκολα χωρά ο ανθρωπινός νους, προχώρησαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα μεγάλα πυρήνα μέτωπα της Κυριακής. Όπως καταγγέλνουν άγνωστοι, προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους που ήταν παρκαρισμένα στη Μαγούλα, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο ο πυροϋπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα βρύση του Ρεθύμνου. Ο 52χρονος, πιο συγκεκριμένα υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, που αναζητούνταν, παρουσιάστηκε αυτοβούλος το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του ανακριτή. Τραγική κατάληξη είχαν οι προσπάθειες εντοπισμού ενός 58χρονου ψυχολόγου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 25 Ιουνίου στο Ναύπλιο. Η σωρός του εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, σε μια δυσπρόσιτη τοποθεσία στην Κάντη Αργολίδας, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σόι βρέθηκαν και οι 8 Γερμανοί που εμφανίστηκαν την Κυριακή στα νυχτά της Σύμης, όταν το ιστιοφόρο τους παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Οχήματα μάλιστα του λιμενικού σώματος βρήκαν σήμερα το πρωί και τους τελευταίους 4 Γερμανούς που αγνοούνταν, βάζοντας τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό τους. Το μεσημέρι της Τρίτης, περίπου στις 12 το μεσημέρι, στη Μητρόπολη Αθηνών, θα τελεστεί η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην Υπουργού και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εκφωνήσει τον επικίδιο, ενώ μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει και η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο Άλφων Νεκροταφείο Αθηνών.
0: Easy Sports.
3: Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα μετά το σχέδιό του για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Οι Αγγλία και η Ουαλία αποφάσισαν τελικώς να αποσύρουν την στήριξή τους προς το πρόσωπό τους στις επόμενες εκλογές της FIFA.
0: Easy weather.
3: Έθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το μεσημέρι, τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι έως και 2 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλή και το πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, πυρκαγιά είναι πλέον η Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Ωστόσο, λόγω των σοβαρών ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, 5 οικισμοί παραμένουν χωρίς ρεύμα. Στη σύλληψη 2 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και δήμαρχος της περιοχής, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά σε Βιωτία και Αττική. Όπως και έγινε γνωστό, ο δήμαρχος συνελήφθη καθώς η κατασκευαστική του εταιρεία είχε αναλάβει το εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο και εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για σπίθες σε ανεμογεννήτρια. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της Βρετανίδας υπηκόου, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, με τους αστυνομικούς να είναι πεπισμένοι ότι ο δράστης του εγκλήματος είναι ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη. Σημειώνεται ότι ο ιατροδικαστής εντοπίζει εγκληματική ενέργεια με πιθανότερη αιτία, τον ασφυκτικό θάνατο. Η τελική ωστόσο επιβεβαίωση αναμένεται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή που έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σε ισχύ τέθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο να υποχωρήσει η μέση τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σημαντική πτώση. Την ίδια ώρα, η νέα πτώση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες ότι η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο αισθητή στους καταναλωτές. Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με Λεύσκη Σόφια σε Καϊρά Ταλμάτη στα play-off του Champions League, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης για πρώτη φορά και την επιστροφή της στην τελική φάση μετά τη σεζόν 2018-2019.
3: Easy Weather.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι έως και 2 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Για μια τραγωδία ανθρώπινη περιβαλλοντική εθνική εξέλιξη κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Αλλά ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου. Συναγερμό σήμανε εκ νέου στην Κεφαλονιά, καθώς σημειώθηκε αναζωπήρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κατελιού, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 63 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για τον περιορισμό των νέων εστιών και την αποτροπή επέκτασης του μετόπου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση για την Δυτική Αττική, η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το σοβαρότερο μέτωπο να εντοπίζεται βόρειο-ανατολικά της Ψάθας στην ευρύτερη περιοχή Κανδύλη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Για αύριο Τρίτη σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Αττική, η Εύβοια και η Χίος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την ανάγκη άμεσης στήριξης των πυρόπληκτων, την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και τη διατήρηση της μνήμης των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς, αναδεικνύει σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης, τον πρώτο απολογισμό του για τη μεγάλη δοκιμασία που έπληξε την περιοχή. Σε δολοφονία οφείλεται ο θάνατος του 59χρονου ψυχολόγου, ιστορός του οποίου βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη στην Αργολίδα την Κυριακή 2 Αυγούστου. Οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 20 και 24 ετών, όπως και έγινε γνωστό, ομολόγησαν το έγκλημα, αποκαλύπτοντας πως αφού τον χτύπησαν στο κεφάλι, του έκλεψαν χρήματα, κινητό και αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στο σημείο.
5: Easy Sports.
6: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι και επίσημα παίκτης της Dortmund, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2031.
5: Easy weather.
6: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FAX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην ΚΟ με τον Ακύλας και το Press Start Tour Powered by the E σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Δήμαρχος Τηλίδας είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και μέσα σε λίγες ώρες πήραν εξέλεγκτες διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι και την Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο και φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά. Πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 2 και 4. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 αναμένεται για αύριο Τρίτη 4 του μήνα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε εξέλιξη τίθεται διαδικασία καταγραφής των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές περίοδου από 29 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις κρατικής αρρωγής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ο 50διάχρονος, όπως και έγινε γνωστό, υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, που αναζητούνταν, παρουσιάστηκε αυτοβούλος το πρωί σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμα και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν.
0: Easy Sports.
3: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι και επίσημα παίκτης της Ντόρμουντ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2031.
0: Easy Weather.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Fernando.
1: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλή μέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην ΚΟ με τον Ακύλας και το Press Star Tour Powered by Day σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό.

έρωτα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Clearance σε όλα τα επιπλά κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211 100.

0: 88-55-35 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Alan Lucien Ogen στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I One, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Ben Clock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Και αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου στην ΚΟ με τον Αγίλας και το Prestar Tour Powered by the E σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά.

χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εγώ έβαλα Καμίλα Πάρδαλη.
6: Εγώ Βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς

Ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λέμε. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου.
2: Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα. Αυτό είναι ο

Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να προσπαθήσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 4 του μήνα, 4 Αυγούστου. Σαββατοκύριακο αντίξω, Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και τραγικό. Βιώσαμε όλοι κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι και οι πολίτες που έχουν τις περιουσίες τους σε όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια και κυρίως οι εναέριες και οι επίγειες δυνάμεις που δίνουν πραγματικά τον καλύτερό τους σε αυτό. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Το καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy φυσικά 97,2 ξεκινάει μόλις τώρα μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Για άλλη μια μέρα τώρα η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη, να σημειώσω, με έναν πύρινο εφιάλτη, βιώνοντας δραματικές ώρες κάτω από ακραία αντίξωες συνθήκες. Ο κρατικός, όπως προανέφερα, μηχανισμός, οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις, αλλά και οι ίδιοι πολίτες δοκιμάζονται σκληρά στα όρια τους, καθώς τα μέτωπα παραμένουν και ανεξέλεγκτα. Η εξέλιξη στο μεταξύ των πύρινων μετώπων από την περασμένη Παρασκευή, υπενθυμίζω, αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τα όρια και τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε συνθήκες ακραίας κλιματικής πίεσης. Δεν πρόκειται λοιπόν για μεμονωμένα, όπως καταλαβαίνουμε, περιστατικά, αλλά για μία συνεχή πολυήμερη πολιορκία της Αττικής, η οποία και δοκιμάζει τις επιχειρησιακές τις δυνατότητες των δυνάμεων της πυρόσβεσης. Οι καταστροφές τώρα σε κατοικίες, το κρύο πηγάδι και η διαρκής απειλή για τους οικισμούς γύρω από τα Βίλια και τα Μέγαρα επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική της πρόληψης και της άμεσης καταστολής εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με αντικειμενικές βεβαίως δυσκολίες στο πεδίο. Το πλέον ανησυχητικό και τραγικό στοιχείο αυτής της κρίσης είναι και το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες απώλειες. Στεκόμαστε ιδιαιτέρως αυτό. Το τραγικό επεισόδιο, μάλιστα, που σημειώθηκε, υπενθυμίζω, την Κυριακή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, βρίσκεται και σε πρώτο πλάνο με την δικαστική τώρα έρευνα που ξεκινά να καλείται πλέον να δώσει και σαφείς απαντήσεις. Θα δούμε αναλυτικά θέματα και ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Καλείται λοιπόν να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας, την ώρα που η κοινωνία απαιτεί και μια συνολική επανεκτίμηση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην χώρα. Στο μεταξύ τώρα, ας δούμε συνοπτικά τις κυριότερες ειδήσεις που έτρεξαν στην επικαιρότητα και περνάμε αμέσως μετά και στα αναλυτικά θέματα που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Mega Fire καταρχάς στην Αττική, Αττική Βοιωτία, με πάνω από 111.000 στρέμματα στάχτη. Η τεράστια τώρα πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική έχει πάρει εφιλητικές διαστάσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η καμένη έκταση ξεπερνά πλέον τα 111.000, επαναλαμβάνω, στρέμματα, κατατάσσοντας την επίσημα ως μέγα πυρκαγιά. Σε πύρινο κλείο η Δυτική Αττική, μάχη και μεγάλη ανησυχία στο Κανδύλι Μεγάρων και στον Άγιο Νεκτάριο. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη, με τις δυνάμεις να εστιάζουν και στο πιο επικίνδυνο μέτωπο, στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου καταγράφηκε, να σας μεταφέρω, και το ακραίο φαινόμενο του πύρινου ανεμοστρόβιλου. Παράλληλα, συνεχείς αναζωπηρώσεις σημειώνονται και στο κρύο πηγάδι, με τις φλόγες να έχουν προκαλέσει και ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Μπαράζει και νέα όσων σημειώθηκαν μέσω του 112 και απομακρύνσεις πολιτών. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε διαρκή συναγερμό, εκδίδοντας απανωτά μηνύματα από το 112 για προληπτικές εκενώσεις. Οι κάτοικοι σε περιοχές όπως είναι η Σκέπη, το Κανδύλι αλλά και η Μπότσικα έλαβαν και επίγουσες οδηγίες, να θυμίσω, να απομακρυνθούν άμεσα προς την Νέα Πέραμο. Στο μεταξύ, στο ελληνικό FBI, έρευνα για την τραγωδία στην Ψάθα, η προανάκριση για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell που στοίχισε τη ζωή σε έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα σύνδεσμο, ανατέθηκε επίσημα στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελλάς, ενώ αποζημιώσεις εξπρές και 100% κρατική κάλυψη ανακοινώθηκαν από τον κύριο Κατσαφάδο. Πιο συγκεκριμένα, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε μόλις εχθές Δευτέρα άμεσες ενισχύσεις μέσω της κρατικής αρρωγής, οι οποίες και περιλαμβάνουν 100% κάλυψη για ανακατασκευή ή επισκευή πρώτης και δεύτερης κατοικίας. Προβλέπονται μάλιστα και βοηθήματα, έκτακτα άμεσα βοηθήματα έως και 6.000 ευρώ για 20 συσκευές και επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ. Αναφορικά με την επόμενη μέρα στο Πόρτο Γερμενό, από καρδιώτικες εικόνες. Μεταφέρομαι το πρώτο φως, μάλιστα, της ημέρας εχθές αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά άφησε πίσω της καμένα σπίτια, περιουσίες και χιλιάδες στρέμματα στάχτης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την θεματολογία και την ατζέντα της δημοσιογραφίας μας με την Δυτική Αττική. Ξεκινάμε λοιπόν με την Δυτική Αττική, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια δραματική αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και
το βάρος πέφτει και σε συγκεκριμένα ενεργά μέτωπα. Θα δούμε παρακάτω. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στην περιοχή όπου για ακόμα μία μέρα εχθές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή και συνεχίζουν και δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Μάλιστα, τα πιο δύσκολα μέτωπα να μεταφέρω εντοπίζονται σε Αγίου Νεκτάριο και Κανδύλη και τις επίγειες και αέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν και οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε χθες και μέσα από τον οικισμό της Αγίας Κέπης, να θυμίσω, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας και τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. 12 να σημειώσω ότι πραγματοποιήθηκαν ρήψεις από 12 ενέαερια μέσα σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της Πυρκαγιάς. Ωστόσο, η δυνατότητα διάθεσης φτάνει τα 28 μέσα. Να το σημειώσουμε αυτό, όπως επεσήμανε και σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ο αριθμός των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που μπορούν πράγματι να επιχειρήσουν εξαρτάται από τις καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνδρομή, θυμίζω, στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Υδροφόρους δηλαδή και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν και κίνησαν κανονικά το έργο τους στις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Βεβαίως Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις Ελλάς αλλά και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Όπως σας είπα και λίγο πριν, η μεγάλη ανησυχία προέκυψε όταν η πυρκαγιά μπήκε στην Αγία Σκέπη μόλις εχθές Δευτέρα. Να δούμε και λίγο το χρονικό. Στην περιοχή Κανδύλη επίσης έχει επικεντρωθεί και τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας, όπου καταβάλλονται και προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε και στον οικισμό, όπως προαναφέραμε, και της Αγίας Σκέπης. Θέλω να υπογραμμίσω και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει ακόμα πλήρης εικόνα για τις ακριβείς μάλιστα ζήμιες που έχουν προκληθεί. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, έναν οικισμό με περίπου 20, σκεφτείτε, έως και 30 σπίτια, πολλά από τα οποία είναι και εξοχικές κατοικίες. Παρά τις εκκλήσεις της αστυνομίας, πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, υπήρχαν και κάτοικοι που παρέμειναν στο σημείο προκειμένου να δώσουν και τη δική τους μάχη με τις φλόγες. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά. Παραμένουμε στο ζήτημα του χρονικού, γιατί γύρω στις 7.30 το πρωί εχθές, όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε από τον οικισμό, άρχισε να κατευθύνεται προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Σε εκείνο το σημείο, λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρήκαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια γραμμή άμυνας και να περιορίσουν την πυρκαγιά. Το πρωί εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Η απόσταση τώρα σχετικά με η απόσταση από το Κανδύλι έως και τη Νέα Πέραμο, να σας θυμίσω ότι είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα. Γεγονός που αποτυπώνει και τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πίσω από την περιοχή βρίσκονται και οι πρόποδες του όρους Πατέρα, που εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο σύμφωνα με πληροφορίες, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς. Παράλληλα, ισχυρές και αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες χρησιμοποιώντας φάρους και ηχητικά σήματα κατά κύριο λόγο τις βραδινές ώρες, καλώντας και όσους παραμένουν στις διάσπαρτες κατοικίες να εγκαταλείψουν άμεσα και την περιοχή. Αυτά μεταξύ άλλων, μένουμε συντονισμένοι και σε αμέσως επόμενα θέματα και στις επόμενες ενότητες θα επανέλθουμε βεβαίως. Σχετικά τώρα με το τραγικό συμβάν που έχει απασχολήσει μέχρι και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, βεβαίως και αναφέρομαι στην Ψάθα, θέλω να σας ενημερώσω ότι στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε μόλις την Κυριακή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής. Όπως επισημαίνεται από την Ελλάς, κατόπιν ενημέρωσης και του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία για την διακρύβωση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματιστήσα δικογραφία, όπως έγινε γνωστό, θα υποβληθεί και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και θέλω να σταθούμε και να δούμε και ένα ρεπορτάζ με τον πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων Παντελή Φραγκούλη να μιλά και στην κάμερα του Αντένα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε αυτά τα ελικόπτερα, λέει, μπαίνουν ξένοι χειριστές και ένας πρώην πιλότος. Η επιχείρηση συντονίζεται από τους συντονιστές που πετάνε πολύ ψηλότερα για να έχουν και οπτική εικόνα. Ο πραγματογνώμονας τώρα αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης αναφέρθηκε στο ότι
υπογράμισε μάλλον ότι ο ίδιος τα εξέταζε γιατί το ελικόπτερο αυτό έχει τόσο μεγάλη ταχύτητα και δεν είδε το άλλο ελικόπτερο που είχε πλησιάσει και το σημείο ρήψης. Αναμένονται οι απαντήσεις, η έρευνα έχει ξεκινήσει και μένουμε και συντονισμένοι. 10 και 7 πρώτα λεπτά, ωστόσο έχουμε ακόμα, είδαμε λοιπόν κάποια από τα νέα δεδομένα των τραγικών εξέλιξεων, όπως επίσης και κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν. Τα τρία πρώτα, θυμίζω ότι μέχρι και τις δύο πάμε παρέα και τα παρακολουθούμε όλα αναλυτικά. Εμείς κλείνουμε εδώ το πρώτο δεκάλεπτο της ενημέρωσής μας. Σαφώς όμως η ροή των ειδήσεων δεν σταματά. Παίρνουμε μία ανάσα και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε πολλά θέματα επικαιρότητας που απασχολούν το ζήτημα των πύρινων μετόπων. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και θα δούμε ρεπορτάζ και εξελίξεις. Οπότε μένετε εδώ και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως. We'll be right back.

Και συνεχίζουμε λοιπόν ευθύς αμέσως σε αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας που απασχολούν βεβαίως, επαναλαμβάνω, το ζήτημα των πύρινων μετόπων που έχουν εξαπλωθεί ανά την επικράτεια. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε. Υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στο Easy 97,2 με το καθημερινό μας μαγκαζίνο και αναλυτικά την επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα στην υπόθεση της τραγωδίας της Ψάθας. Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα που κλείσαμε και την προηγούμενη ενότητά μας. Θέλω να σταθούμε στο ζήτημα των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκτενή ρεπορτάζ για την μοιραία αυτή σύγκρουση των ελικοπτέρων. Καταρχάς, ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα, να μεταφέρω, βρίσκεται η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα, υπενθυμίζω ξανά, να χάσουν τη ζωή τους ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής που επέβαιναν στο ένα από τα δύο αεροσκάφη. Με εκτενή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις, μεγάλα διεθνή πρακτορία και τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν τις επίσημες ανακοινώσεις των ελληνικών αρχών, εστιάζοντας την προσοχή τους τόσο στην έναρξη της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος, όσο και στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε άμεσα την είδηση της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας, δυτικά της Αθήνας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις έρευνες που έχουν αρχίσει για να εξακριβωθούν και όλες αυτές οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Είδαμε αναλυτικά και τι ανέφερε και ο πραγματογνώμονας στην κάμερα του Αντένα. Είδαμε τη δική του τοποθέτηση στο προηγούμενο μας θέμα, στην προηγούμενη μας ενότητα. Από την άλλη πλευρά, το Associated Press έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και ο πυκνός καπνός δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Το πρακτορείο λοιπόν συνέδεσε και το δυστύχημα με την ευρύτερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκαλέσει και το κύμα των πυρκαγιών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα δούμε και αναλυτικά ρεπορτάζ στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί η πύρινη αυτή κόλαση σαρώνει και ολόκληρη την Ευρώπη, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Εκτενής ήταν ωστόσο και η κάλυψη από το Sky News, το οποίο και ανέδειξε τις πληροφορίες για τα δύο θύματα και τα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου που διασώθηκαν. Αντίστοιχες επίσης αναφορές φιλοξένησαν και ο Βρετανικός τύπος και μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας, όπως επίσης και της Ολλανδίας, καθώς και τα δύο ελικόπτερα ανήκαν σε Αυστραλιανή εταιρεία, να θυμίσω, και είχαν μισθωθεί για τις ανάγκες της ελληνικής αντιπυρικής περίοδου. Πάμε να επανέλθουμε τώρα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας, καθότι για πέμπτη συνεχόμενη μέρα παλεύουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά στη Βοιωτία, η οποία και επεκτάθηκε και στην Δυτική Αττική. Να σταθούμε τώρα στο... Θέλω να περάσουμε στο Πόρτο Γερμενό για αρχή, όπου αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες μετά το πέρασμα της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου και επεκτάθηκε και το Σάββατο με καταστροφικές συνέπειες, όπως και παρακολουθούμε αναλυτικά, αφήνοντας πίσω του αποπνικτική ατμόσφαιρα, καμένα σπίτια και πάρα πολλές εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες. Η επόμενη μέρα, στο μεταξύ, μετά τη φωτιά βρίσκει το Πόρτο Γερμενό σε δραματική κατάσταση και την περιοχή να μετρά τις πληγές της και τους κατοίκους να αντικρίζουν ένα το οποίο γεμάτο στάχτη και καταστροφές. Είχαμε και μαρτυρίες που ανέφεραν μάλιστα ότι με το πρώτο φως της ημέρας σε χθες Δευτέρα, οι κάτοικοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν και την καταγραφή των ζημιών, ενώ οι εικόνες από τα σημεία που πέρασε η φωτιά αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής. Οι προσπάθειες, στο μεταξύ, να μεταφέρω, πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, την αντιμετώπιση βεβαίως των συνεπειών και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας, ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά. Να περάσουμε τώρα, παραμένουμε βεβαίως στο ίδιο κλίμα. Θέλω να δούμε τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με τις αποζημιώσεις για τα σπίτια που επλήγησαν και στα δύο πύρινα μέτωπα, και στην Αττική και στη Βοιωτία. Να σας μεταφέρω και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ότι μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών με συγχωρείτε στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα και διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας και για τα αναλυτικά μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός, για τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν, δήλωσε πως όσον το σπίτι κριθεί ακατάλληλο λόγω των καταστροφών που προκάλεσε η φωτιά, θα υπάρξει επιδότηση ενοικίου. Ταυτόχρονα, η
Η αποζημίωση, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, θα αγγίξει το 100% σε σπίτια που επλήγησαν, είτε είναι πρώτη, είτε είναι δεύτερη κατοικία του. Υπογραμμίζουμε αυτό με κόκκινα γράμματα. Όπως ανέφερε και τόνισε χαρακτηριστικά, σε ένα μήνα από σήμερα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί και η αυτοψία, ο πυρόπληκτος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβει για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100%, τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχική κατοικία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε στη συνέχεια πως θα ξεκινήσουν άμεσα και τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους για την ενίσχυσή τους. Μεταξύ αυτών είναι και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει το ανώτατο τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σχετικά τώρα με την επιδότηση ενοικίου, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε πως όταν ένα κτίριο κριθεί ακατάλληλο και ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, θα δοθεί και η επιδότηση ενοικίου έως και τα 500 ευρώ. Φτάνει δηλαδή το ποσό τα 500 ευρώ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτά μεταξύ άλλων από τον υφυπουργό, τον Κώστα Κατσαφάδο. Θα δούμε και αναλυτικά λίγο παρακάτω και άλλο ένα θέμα που αφορά τον ίδιο. Στο μεταξύ, αποκαλυπτική την ίδια ώρα είναι η δορυφορική εικόνα για τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Η καταστροφή λοιπόν που προκάλεσαν οι μεγάλες φωτιές σε Αττική και Βιωτία αποτυπώνεται πλέον και από τον δορυφόρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία όπως είπαμε και λίγο πριν, είναι εξαιρετικά αποκαρδιωτικά. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Κώστα Λαγουβάρδου, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Η ανάλυση, θέλω να σας σημειώσω, ότι βασίζεται κυρίως σε δορυφορικά δεδομένα πολύ ψηλής ανάλυσης, όπου πέρασε ο δορυφόρος αυτός πάνω από τη Βιωτία και την Αττική το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου συγκεκριμένα. Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η ομάδα του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την έκταση των καμένων περιοχών από τη μεγάλη φωτιά που καίει εδώ και περισσότερες από τρεις μέρες. Και μόλις εχθές Δευτέρα δόθηκαν και στην δημοσιότητα. Σύμφωνα με την επεξεργασία μάλιστα των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, μέχρι και τις 12 και 5 πρώτα λεπτά το μεσημέρι της Κυριακής, έχουν καεί τα 30.900 στρέμματα από τη φωτιά, συγκεκριμένα στην Βιωτία. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η καταστροφή στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Εκεί λοιπόν η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου μέχρι τώρα τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε, και βεβαίως μένουμε συντονισμένοι γιατί μπορεί αυτά να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα, φτάνουν τώρα τα 80.800 στρέμματα, ενώ η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επανερχόμαστε στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Την ανάγκη άμεσης στήριξης, όπως και είδαμε, των πολιτών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό το θέμα ο Κώστας Κατσαφάδος, όπως επίσης και στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εξέφρασε παράλληλα τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων των ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα. Όπως είπε, τιμούμε αυτούς τους 5 ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει. Χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μια άνηση μάχη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και, όπως εξήγησε, ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων ημερών σε περιοχές όπως η Κρήτη, Βιωτία και η Δυτική Αττική δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και συνεχή επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει, όπως είπε, έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πυρόσβεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στη Μαγούλα, όπου ένα ιδιαίτερο σκηνικό ξετυλίχθηκε στην περιοχή αυτή. Πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Πυροσβέστες ειδικότερα καταγγέλουν πως οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους και έκλεψαν τις ζάντες από τα αυτοκίνητά τους. Αδιανόητες λοιπόν εικόνες, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την δράση γνωστών αγνώστων στη Μαγούλα, τη στιγμή που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη την Κυριακή στα πύρνα μέτωπα σε Βιωτία και Αττική. Ομάδα λοιπόν ατόμων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μπήκε στο πάρκινγκ της πυροσβεστικής, κλέβοντας εξαρτήματα αυτοκινήτων και προκαλώντας και μεγάλες ζημιές. Πυροσβέστες μάλιστα καταγγέλουν πως ενώ πάλευαν να σώσουν ζωές και περιουσίες στα μέτωπα της φωτιάς, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την απουσία τους και εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος στην Μαγούλα, αφού προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους. Στη συνέχεια έκλειψαν και τις ζάντες και τράπηκαν σε φυγή.
Αυτό μεταξύ άλλων, να δούμε και το χρόνο μας σε 9 και 48 πρώτα λεπτά. Είδαμε και σε αυτή την ενότητα αντίστοιχα θέματα επικαιρότητας που αφορούν το ζήτημα των πύρινων μετόπων που καίει. Ανά την Ελλάδα, ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο με το ζήτημα βεβαίως της Δυτικής Αττικής. Είδαμε και επιμέρους θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τη σημερινή. Τη συγκεκριμένη, ενότητα μόλις τώρα. Θα περάσουμε και σε ένα σύντομο break, αλλά εσείς μένετε εδώ μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα. Πάμε παρέα εδώ στο καθημερινό μαγκαζίνο, στην ενημερωτική εκπομπή, η οποία είναι σε εξέλιξη και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά και σε πρώτο πλάνο, ρεπορτάζ και θέματα που αποσχολούν και έτρεξαν στη σημερινή επικαιρότητα. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε φυσικά στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στο Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε κανονικότατα στις θέσεις μας στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Ιζ 97,2, όπου είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζουμε και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας μας. Παραμένουμε και στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα των φωτιών και των πυρκαγιών που έχουν επηρεάσει το σύνολο της χώρας και σαρώνουν ουσιαστικά ανά την επικράτεια την Ελλάδα σε διάφορες περιοχές, όπως βλέπουμε αναλυτικά στην ειδησιογραφία μας και στα ρεπορτάζ μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να καλωσορίσω στο μεταξύ και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, και πάμε να συνεχίσουμε αναλυτικά με επόμενα θέματα, επικαιρότητα, εξελίξεις, νέα δεδομένα και πολλά ακόμα που θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Θέλω να ξεκινήσουμε με επόμενο θέμα τώρα που έχει να κάνει με τα Mega Fires και τι αναφέρουν οι ειδικοί, γιατί σε μία από τις πιο σφοδρές Mega Fires που έχουν πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε η πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας με χαρακτηριστικά που ξεπερνούν τις δυνατότητες, όπως επισημαίνεται, των παραδοσιακών μέσων πυρόσβεσης. Με τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν και επικίνδυνες αναταράξεις, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν με ασφάλεια πάνω από τα μέτωπα. Η μάχη λοιπόν με τις φλόγες πέρασε σχεδόν αποκλειστικά στα ελικόπτερα Έριξον, στις ομάδες Δάσο Κομάντος και στις αντιπυρικές παρεμβάσεις που είχαν υλοποιηθεί ουσιαστικά τα τελευταία τρία χρόνια μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Σύμφωνα με τις πρώτες τώρα δορυφορικές απεικονίσεις, η φωτιά κινήθηκε με τέτοια ένταση και ταχύτητα ώστε σε αρκετά σημεία υπερεύει ακόμα και τις εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες. Το Αντινέρο είχε υλοποιήσει από το 2023, να υπενθυμίσω, έως και το 2025, ένα μεγάλο πρόγραμμα καθαρισμών κλαδεύσεων, αραιώσεων, βλάστησης και διανοίξεων νέων αντιπυρικών ζωνών γύρω από το Πόρτο Γερμανό, σε εκτάσεις που τελικά επλήγησαν τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα. Το συνολικό μάλιστα κόστος των 9 συμβάσεων ξεπέρασε τα 19,1 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας όλους τους άξονες προσέγγισης του οικισμού, δηλαδή τις νότιες περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Μεγάρων, τις ανατολικές του Δασαρχείου Εγάλεο και τις βόρειες του Δασαρχείου Θήβας. Αυτά σύμφωνα με κάποια επιμέρους στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Επανερχόμαστε στο ζήτημα των φωτιών και των πυρκαγιών. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται βεβαίως το μέτωπο στην Δυτική Αττική. Βεβαίως φωτιές ξέσπασαν και σε Κυλική Σπιερία, Μεσσηνία, και πάμε να δούμε αναλυτικά κάποια από τα επόμενα θέματα μας. Είχαμε μεγάλη αναζωπήρωση, να σας μεταφέρω, στον Κυθαίρωνα. Σύμφωνα επίσης με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, θέλω να το θυμίσω ξανά, είχαν καεί περίπου 111.000 ρέματα έως και το μεσημέρι της Κυριακής. Στο μεταξύ, περισσότερο 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, τη μεγάλη φωτιά που καίει τη Δυτική Αττική και την Βιωτία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Στο σημείο βρίσκονται και μεγάλος αριθμός εθελοντών, ενώ από την πρώτη στιγμή, όπως διαβεβαίωσε, στο πυρηνό μέτωπο επιχειρούσαν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Εικόνες καταστροφής, όπως είδαμε και στα προηγούμενα θέματά μας, σε προηγούμενες ενότητες στο Πόρτο Γερμενό, κάηκαν ολοσχερώς αρκετά σπίτια, μια ολική καταστροφή σύμφωνα και με οπτικό υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί. Στο μεταξύ, το Πασόκ εξαπέλυσε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές και, όπως είπε, η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην πολιτική προστασία. Να δούμε και την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική. Σε εξέλιξη, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές, σημειώνει, τονίζοντας πως δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν. Αλλά η δραματική ερώτηση, τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε για να μην ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της, προσθέτει ο κ. Τσίπρας. Όπως αναφέρει, τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Με αυτό το μήνυμα έκλεισε την ανάρτησή του σχετικά με το ζήτημα των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα,
Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου θέτει σε προτεραιότητα την στήριξη των πυρόπληκτων και την αποκατάσταση των ζημιών, πιο συγκεκριμένα την ανάγκη άμεσης στήριξης των πυρόπληκτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και την διατήρηση της μνήμης των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς, αναδεικνύει σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, στον πρώτο απολογισμό του για την μεγάλη δοκιμασία που έπληξε την περιοχή. Όπως αναφέρει, η πυρκαγιά άφησε πίσω της ανυπολόγιστη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή, με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να έχουν καεί, κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα να έχουν καταστραφεί και ανθρώπινες ζωές να έχουν χαθεί. Όπως σας είπα, φωτιά ξέσπασε χθες Δευτέρα και στην Πιερία. Στο μεταξύ, πάμε σε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει τώρα με κάποιες σύλληψεις. Να το δούμε αναλυτικά, αναφορικά με τις φωτιές σε Βιωτία και Αττική. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν χθες οι αρχές σχετικά με τη φωτιά στη Βιωτία και την Αττική, ενώ όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στους δύο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής που βρίσκεται στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις πηγές, ο δήμαρχος συνελήφθη καθώς, όπως αναφέρουν, η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε και η φωτιά. Σημειώνεται στο μεταξύ πως κατά τις πρώτες αναφορές η φωτιά ξεκίνησε από σπίθες σε ανεμογεννήτριες. Το συγκεκριμένο τώρα δίκτυο, να σας μεταφέρω, μετέφερε ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά τις ίδιες λοιπόν πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που διερευνούν την υπόθεση, διεξοδικώς φαίνεται να διαπίστωσαν αστοχίες στην κατασκευή του συγκεκριμένου έργου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από σπινθυρισμούς μεταξύ δύο αγωγών του δικτύου. Την ίδια ώρα και στην ίδια γραμμή μεταφοράς είχε σημειωθεί και το δεύτερο περιστατικό στις 27 Ιουνίου, θυμίζω. Τότε φωτιά είχε εκδηλωθεί περίπου 100 μέτρα από το σημείο όπου ξέσπασε η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά, ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στην περιοχή δεν επικρατούσαν τότε ισχυροί άνεμοι. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο δήμαρχος και ακόμα ένα άτομο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών, ο οποίος και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναζητήθηκε με συγχωρείτε στο πλαίσιο του αυτόφορου. Κατηγορούμε. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως καταλαβαίνετε σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία μάλιστα αναμένεται να συμπεριληφθεί και το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο συνολικά άνθρωποι. Να δούμε λίγο και το χρόνο μας και συνεχίζουμε με επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας μας. 7:29 πρώτα λεπτά. Το Μετεό τώρα ανέφερε σε εκ νέου ενημέρωσή του έκτακτη ότι τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου σημειώθηκε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών. Προσέξτε τώρα, όπως προκύπτει και από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της Μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, έπειτα από επιλογή σταθμών της Μονάδας Μετεό, με σχετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της Νότιας Κρήτης και με έμφαση στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συχνότητα ετήσιων ανέμων, έχουμε τα παρακάτω δεδομένα για τους θυελλώδεις ανέμους στις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, οι οποίες ουσιαστικά ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, όπως σας ανέφερα και λίγο πριν. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Πιερία, όπου ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις. Η φωτιά βέβαια ξέσπασε χαμηλή βλάστηση, να σημειώσω, στην περιοχή Βροντού Πιερίας εχθές περίπου στις 11:30 το πρωί. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και 4 αεροσκάφη. Συναγερμός επίσης εχθές σήμανε και στην Μεσσηνία. Επίσης για φωτιά, φωτιά όπως σας είπα και στο Κιλκής ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί της χθεσινής μέρας. Και θέλω να θυμίσω ότι εχθές Δευτέρα ξεκίνησαν και οι αυτοψίες. Στο μεταξύ, στις αρχές του Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες, ανέφερε ο υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος. Όπως και είπε, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών από εχθές το πρωί έχουν πάει σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και έχουν ξεκινήσει την καταγραφή. Το απόγευμα, μάλιστα, βρέθηκαν και στο Πόρτο Γερμενό, όπου πραγματοποίησαν και σύσκεψη, ενώ το βράδυ συνεδρίασε και η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, ούτως ώστε να πάρθει και η απόφαση για πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης σε όλους τους πληγέντες, όπως και
όπως και επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση. Τα συλληπιτήρια της πολιτιακής αρχής από εχθές για τη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα έστειλε όλη η αντιπολίτευση το μήνυμά της. Βεβαίως όμως αναμένεται, ζητά την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της σύγκρουσης και την πτώση του ελικοπτέρου. Και το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση και η Πλευρά της Ελευθερίας έστειλαν το δικό τους μήνυμα, τα συλληπιτήριά τους και την βαθιά οδύνη τους για το τραγικό αυτό περιστατικό. 10 και 24 πρώτα λεπτά. Ο χρόνος μας εδώ στην τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Μένετε εδώ, εμείς ολοκληρώσαμε αυτή την ενότητα, μένετε εδώ και επιστρέφουμε με αμέσως επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας μας. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2, παίρνουμε

Και συνεχίζουμε βεβαίως αμέσως επόμενα θέματα εδώ. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα της ειδησιογραφίας. Βλέπουμε τα πάντα αναλυτικά και διεξοδικά όσα απασχόλησαν, τα θέματα που απασχόλησαν για τη σημερινή επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εδώ συνεχίζουμε στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγαζίνα, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα τώρα και σε μια εξέλιξη που δεν είδαμε λίγο πριν. Να σας ενημερώσω ότι ο Δήμαρχος Τηλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, είναι ένας από τους 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και μέσα σε λίγες ώρες πήρε και ανεξέλεγκτες, όπως παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες και τα τελευταία 24 ώρα, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι και την Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο και φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά. Το δίκτυο στο μεταξύ μετέφερε ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες, όπως διαπιστώθηκε, όμως από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που ανέλαβαν και την έρευνα, το έργο παρουσίαζε αρκετές αστοχίες, με τους ερευνητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από σπινθυρισμούς που προκάλεσαν οι 2 αγωγοί του δικτύου. Αυτά λοιπόν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Στο μεταξύ, σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, πενθυμίζω, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση βεβαίως καταγραφή των ζημιών, αλλά και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για την στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εχθές Δευτέρα στις 11 το πρωί, ο Υφυπουργός πραγματοποίησε την σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, ενώ όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, η σύσκεψη είχε προγραμματιστεί στην αρχή για τον Δήμο Μάνδρας Ευδηλίας, το Πόρτο Γερμενό. Αναβλήθηκε καθώς η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια συνεχίζουν τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των στοιχείων για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών, να το σημειώσω και αυτό. Στο μεταξύ, η πραγματοποίησή της προγραμματίζεται για σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου, εφόσον και το επιτρέψουν οι επικρατούσες συνθήκες και η εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. Οπότε στο αυριανό μας μαγκαζίνο, στην αυριανή μας μαγκαζί, θα έχουμε βεβαίως και όλες τις εξελίξεις περί του θέματος. Αναφορικά με το ζήτημα της φωτιάς και της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρέθυμνο, να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία να απολογηθεί σήμερα πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος και είναι αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος, ειδικότερα υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου που αναζητούνταν, παρουσιάστηκε κιόλας αυτοβούλος, να σας πω, το πρωί της Δευτέρας εχθές ενώπιον του ανακριτή. Κατηγορείται, υπενθυμίζω, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Ζήτησε στο μεταξύ και πήρε 24-ωρη προθεσμία, να σημειώσω, για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης, σήμερα στις 10 το πρωί, στον ανακριτή του Ρεθύμνου. Και γι' αυτό το θέμα θα έχουμε τις εξελίξεις και τα νέα στοιχεία στην αυριανή μας εκπομπή. Την ίδια ώρα από την Τρίτη σήμερα ξεκινάει και η υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης των ΕΛΓΑ για όσους υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στο Πλωμάρι. Οι αιτήσεις τώρα, όπως ανακοίνωσε και ο Αντιδήμαρχος Πλωμαρίου Δημήτρης Μαλιαρός, θα υποβάλλονται καθημερινά από τις 9 το πρωί και τη 1 το μεσημέρι στο γραφείο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, στον πρώτο όροφο του πρώτου Δημαρχείου Πλωμαρίου, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει, να θυμίσουμε, την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Σε εξέλιξη βρίσκονται μάλλον και οι αιτήσεις αποζημίωσης για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις στον Ρέθυμνο. Η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, κυρίως επιχειρήσεις μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς στον Άγιο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, είναι σε εξέλιξη. Η καταγραφή μάλιστα αφορά τις επιχειρήσεις οποίες και προκλήθηκαν καταστροφές από τις πυρκαγιές περίοδου από 29 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου του τρέχοντος έτους στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Είδαμε και σε προηγούμενα θέματα μας και τις τοποθετήσεις αναλυτικά του Δημάρχου. Επιπλέον, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί και τους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις κρατικής αρρωγής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. Η κρατική επιχορήγηση τώρα να υπογραμμίσω καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία του ενεργητικού των επιχειρήσεων, όπως είναι ο εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, εμπορεύματα, επαγγελματικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα
παραγωγής συμπεριλαμβανομένου, όπως βλέπουμε και του Αιγαίου κεφαλαίου, καθώς και τα αποθηκευμένα προϊόντα. Θα επανέλθουμε σε επόμενες εκπομπές και θα τα θυμίσουμε ξανά αναφορικά και με το πότε λήγουν... Πότε εκπνέει μάλλον, με συγχωρείτε, και η προθεσμία. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην Σίμη, σε ένα θέμα που είδαμε και αναλυτικά εχθές και στα δελτία ειδήσεων. Καλά στην υγεία τους ευτυχώς είναι οι 7 Γερμανοί τουρίστες, των οποίων το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε ανοιχτά τη Σίμη, υπενθυμίζω, εχθές Δευτέρα, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες. Με συγχωρείτε, γιατί εδώ έχουμε το θέμα χωρίς την εξέλιξή του. Καλά στην υγεία τους, να σας πω, είναι και οι 8 Γερμανοί τουρίστες, όπου το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε ανοιχτά της Σίμης μόλις εχθές. Από τις έρευνες στην θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν και οι 8 επιβαίνοντες, οι οποίοι βρέθηκαν στην θάλασσα. Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, και έπειτα ξεκίνησε και εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όπου περισυνελέγησαν και οι υπόλοιποι υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, με τις έρευνες να τελούνται και από ένα περιπολικό ανοιχτή θάλασσα σε ένα πλωτό του λιμενικού σώματος, όπως επίσης και ένα αεροσκάφος. Αυτά μεταξύ άλλων και από την Σίμη. Έσει ο τέλος για τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκό. Να συνεχίσουμε και σε ένα αστυνομικό θέμα που είχαμε και εξελίξεις μόλις εχθές αργά το απόγευμα. Σε θρίλερ ανθρωποκτονίας τελικά εξελίσσεται η υπόθεση 59 χρόνια.

θάνατός του. Η επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία ήρθε μόλις εχθές Δευτέρα. Όπως σας είπα, ομολόγησαν οι δύο συλληφθέντες για την δολοφονία του ψυχολόγου. Από τις μαρτυρίες τους προέκυψαν ότι είπαν ότι τον χτύπησαν στον κεφάλι και του έκλεψαν όλα τα υπάρχοντα σχετικά με χρήματα και κινητό τηλέφωνο, ενώ τον άφησαν σε ένα δύσβατο σημείο. Αυτά μεταξύ άλλων για το θρίλερ που ξετυλίχθηκε στην Αργολίδα. Και να προχωρήσουμε τώρα, θέλω να περάσουμε να δούμε για σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για σήμερα λοιπόν Τρίτη, σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Αττική, Εύβοια και Ηχείος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να τα πω αναλυτικά, και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτά για την σημερινή μέρα. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες δηλαδή ψισταριές, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολοιμάτων καλλιεργειών. Μεγάλο SOS και από το Υπουργείο. Και να συνεχίσουμε σε δύο επιμέρους άλλα θέματα. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο μηχανικό της γειτονιάς και να υπενθυμίσουμε τι γίνεται και με τις παλιές ταυτότητες, και θα κλείσουμε με αυτά τα θέματα. Δύο ειδικά διαμορφωμένα βανάκια άμεση επέμβαση χθες σε λειτουργία να ενημέρωσε ο Δήμος Αθηναίων για την καθημερινή συντήρηση των σχολικών μονάδων και των δημοτικών κτηρίων. Πρόκειται για την υπηρεσία ο μηχανικός της γειτονιάς, την οποία και επίβλεψε ο Δήμαρχος της Αθηναίων Χάρης Δούκας στο 67ο Δημοτικό Σχολείο στον Κολονό, όπου βρίσκονται και σε εξέλιξη η εργασία συντήρησης και αποκατάστασης από το εξειδικευμένο προσωπικό. Αλλάξαμε λίγο κλίμα σε αυτά τα δύο τελευταία θέματα και ρεπορτάζ, και να περάσουμε και στις παλιές ταυτότητες, γιατί μόλις με συγχωρείτε, τις αλλαγές που ισχύουν από εχθές σχετικά με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες και τη χρήση τους για τα ταξίδια στο εξωτερικό, εξήγησε και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να σας πω απλά ότι από χθες, 3 Αυγούστου, Δευτέρα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις παλαιές μπλε ταυτότητες. Να πω τις γνωστές μπλε ταυτότητες που πολλοί κόσμος δεν θέλει να αποχωριστεί, και τον καταλαβαίνω. Ιδιαιτέρως από εχθές λοιπόν δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε στα ταξίδια μας, σύμφωνα, για ταξιδιωτικούς σκοπούς εκτός Ελλάδας, έτσι και όχι για την καθημερινή χρήση στο εσωτερικό της χώρας. Το υπογραμμίζουμε αυτό. Και κλείνουμε με αυτά τα δύο θέματα την ενότητα αυτή. Είδαμε επιμέρους θέματα εσωτερικής επικαιρότητας που απασχόλησαν και έτρεξαν. Εσείς μένετε εδώ, μένετε στον Easy 97,2. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε στεναμονή ακόμα δύο ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Και αφού λοιπόν κάναμε ένα σύντομο break, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε κανονικότατα στις θέσεις μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον E97.2, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζεται κανονικά και μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία που απασχολεί και έτρεξε για τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα. Επίσης, σήμερα Τρίτη, σήμερα 4 του μήνα. Και αφήνουμε λοιπόν σε αυτή την ενότητα πίσω μας τα του οίκου μας και περνάμε αμέσως στο διεθνές στερέωμα, όπου πολιτικές ισορροπίες κρέμονται και εκεί από μία κλωστή. Στο μεταξύ, και στην διεθνή ειδησιογραφία, να υπογραμμίσω, απασχολεί το ελληνικό δράμα της Ψάθας, το οποίο και αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις και προκαλεί και κύμα διεθνούς συγκίνησης. Ευρωπαϊκό πένθος, λοιπόν, με αφορμή τις τραγικές πυρκαγιές της Ελλάδας, θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις που απασχόλησαν. Με μία άκρο συγκινητική δήλωση, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε χαρακτηριστικά πως η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αποτείοντας φόρο τιμή στους δύο αδικοχαμένους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Στον διεθνή αντίκτυπο για την Ψάθα, όπως σας προανέφερα, η τραγωδία βρίσκεται έντονα και σε πρώτο πλάνο στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αποτελεί λοιπόν κεντρικό θέμα σε μεγάλη δισογραφικά δίκτυα. Ξένα δίκτυα πιο συγκεκριμένα μεταδίδουν εκτενή ρεπορτάζ για την μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, εξαιρώντας την αυτοθυσία των πληρωμάτων κάτω από ακραίες συνθήκες. Η Κύπρος στο μεταξύ είναι έτοιμη να συνδράμει. Έχουμε την αδελφική στήριξη απευθείας από την Λευκωσία. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Κύπριος πρόεδρος επικοινώνησε και άμεσα με την Αθήνα, θέτοντας δυνάμεις της πολιτικής άμυνας και επτητικά μέσα σε κατάσταση άμεσης αποστολής. Στην άλλη πλευρά τώρα του Ατλαντικού, η κλιματική κρίση δείχνει τα δόντια της. 60.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς οι ανεξέλεγκτες φλόγες κατακαίουν τεράστιες δασικές εκτάσεις και απειλούν και κατοικημένες ζώνες. Στο μεταξύ, ενεργειακό σοκ στην κεντρική Ευρώπη, όπως αναφέρουν και τα τελευταία ρεπορτάζ, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Πίτερ Μαγιάρ, προειδοποίησε ότι ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΚ θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια, φέρνοντας 5 δύσκολες μέρες για το ενεργειακό δίκτυο της χώρας, όπως και επισημαίνεται. Και πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα θέματα μας, ξεκινώντας από την Φον ντερ Λάιεν, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή που έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σε μήνυμά της, μάλιστα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος και τονίζοντας πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Το μήνυμα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, της Προέδρου της Κομισιόν, οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και τις οικογένειες των Ελλήνων και Δανών πιλότων. Αυτό μετέφερε χαρακτηριστικά έπειτα από τη σύγκρουση με άλλο ένα ελικόπτερο, ενώ εκτελούσαν και το καθήκον τους στην Ελλάδα. Κατέληξε στη συνέχεια: εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν, καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη με τις πυρκαγιές, ο ένας στο πλευρό του άλλου. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, όπως σας ενημέρωσα και είδαμε και σε προηγούμενες ενότητες το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να το επαναλάβουμε, καθώς ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα βρίσκεται η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, με εκτενή μάλιστα ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις. Μεγάλα διεθνή πρακτορία και τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν τις επίσημες ανακοινώσεις των ελληνικών αρχών, εστιάζοντας τόσο στην έναρξη της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος, όσο και στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης. Το Reuters μετέφερε άμεσα την είδηση της σύγκρουσης, σημειώντας ότι τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας. Το Associated Press έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων, ενώ εκτενής ήταν και η κάλυψη από το Sky News, το οποίο και ανέδειξε τις πληροφορίες για τα δύο θύματα και τα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου που διασώθηκαν. Ιδιαίτερα στο μεταξύ, να σας ενημερώσω, έμφαση έδωσαν και τα μέσα ενημέρωσης της Δανίας. Πιο συγκεκριμένα, μετέδωσαν ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ενημερώθηκε για τον θάνατο Δανού υπηκόου μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ένας από τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο Δανός χειριστής.
Πολλά λοιπόν διεθνή μέσα δεν περιορίστηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα, θέλω να σας μεταφέρω, αλλά παρουσίασαν και αναλυτικά την κατάσταση στην Ελλάδα, με αναφορές στα μεγάλα πυρηνικά μέτωπα, στις εκενώσεις οικισμών, στις καταστροφές και στις αντίξουες καιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο, συνολικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να συνεχίσουμε στην Κύπρο και να θυμίσουμε ότι στην παράστασή του προς την Ελλάδα για τις φωνικές πυρκαγιές που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες πολλές περιοχές της χώρας, εξέφρασε από τη μεριά του πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα να προσφέρει βοήθεια. Σε γραπτή δήλωσή του, μάλιστα, ανέφερε ότι η Κύπρος παρακολουθεί με αισθήματα οδύνης την καταστροφή που προκαλείται από τις πυρκαγιές, εκφράζοντας την θλίψη του για τις απώλειες των ανθρώπινων ζώων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός, όπως και ανέφερε, και να εξεταστούν και οι ανάγκες για ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, και από τον κύριο Χριστοδουλίδη και από τη μεριά της Κύπρου, η οποία ουσιαστικά υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για να προσφέρει την άμεση βοήθειά της προς την Ελλάδα. Για να περάσουμε τώρα στον πύρινο εφιάλτη που έχει σαρώσει στην Ουάσιγκτον. Πιο συγκεκριμένα, οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκενώσεις στην περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους τώρα να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση και των τοπικών αρχών την Κυριακή. Η πύρινη λέλαπα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καθώς τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιά, σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε. Οι φωτιές, ειδικότερα στην πόλη Σποκέιν, τη δεύτερη δηλαδή μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας και στις γύρω περιοχές, έκαψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο χιλιάδες στρέμματα. Πρόκειται και για μία από τις δεκάδες πυρκαγιές που μένονται στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες των ομοσπονδιακών, πολιτιακών αλλά και τοπικών υπηρεσιών πυρόσβεσης. Συνολικά περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν ήδη καταστραφεί, αναφέρουν οι μαρτυρίες από τις φλόγες σε ολόκληρη την πολιτεία Ουάσιγκτον, ενώ ορισμένες πυρκαγιές μεταξύ αυτών και αυτές στην περιοχή του Σποκέιν που παραμένουν εκτός ελέγχου. Μένουμε συντονισμένοι και στην αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή. Θα δούμε και περισσότερα στοιχεία και εξελίξεις που πιθανώς θα έχουμε σε αυτό το θέμα. Την ίδια ώρα, περίπου 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στην χρήση νερού, θέλω να σας πω, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανείς ελλείψεις προϊόντων. Αυτό σε πολλές περιοχές της Βρετανίας. Σε επίσημη, μάλιστα, κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που το νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, στα αποθέματα νερού, αλλά και στην αγροτική παραγωγή, να συμπληρώσω. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως πληγήσεις από την ξηρασία, περιλαμβάνονται και η Ανατολική Βρετανία, το Λονδίνο και το και η λεκάνη του Τάμεση, το Wessex, τα δυτικά Midlands, το Devon και η Κουρνουάλη, καθώς και άλλα τμήματα της νότιας χώρας, σύμφωνα και με το αναλυτικό διεθνή ρεπορτάζ που έχουμε παρακολουθήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στη Μέση Ανατολή, όπου εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατά αυτόν αρχίζαν εχθές Δευτέρα, αφού γνωστοποίησε και την προηγούμενη, την απόφασή του δηλαδή την Κυριακή, να αναβληθεί η επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία πάρα πολύ γρήγορα. Από τη μεριά του όμως το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον τη Δευτέρα εχθές ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Ο Μπαγκάη στη συνέχεια πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξει τα στενά, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη ενόσο η επιθετικότητα των ΗΠΑ συνεχίζεται. Να δούμε και τι τοποθέτησε ο Νετανιάχου σύμφωνα με τα Ισραηλινά πάντα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο Ισραηλινές πηγές, μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά και τα μέλη του στενού Υπουργικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για την απόφαση συμβολής νέων στρατιωτικών πληγμάτων των ΗΠΑ κατά του Ιράν και την επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματική οδό μέσω της αποκλειστικής ανάρτησης που είχε κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε δημοσιογράφου
στόχους, επιβαίνοντας το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ότι η Ουάσιγκτον εισέρχεται πλέον σε φάση διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η Ισραηλινή εφημερίδα, επικαλούμενη Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι το Ιράν αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες όταν οι αποφάσεις του Ουάσιγκτον δεν είναι σαφείς. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων ανέφερε από τη μεριά του ο Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να δούμε και το χρόνο μας ο οποίος έτρεξε. Να σας σημειώσω ότι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν όσον αφορά το Ρωσο-Ουκρανικό στη διάρκεια της περασμένης νύχτας από εχθρική επίθεση στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας. Όπως δήλωσε εχθές ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κρυμαίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή από ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, ενώ 5 ακόμα έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών. Και αναφορικά με το ζήτημα των τιμών του πετρελαίου που είδαμε και αναφορικά δημοσιεύματα στα οικονομικά μας λίγο πριν, σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές. Να υπενθυμίσω το πετρελαίο μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσε πτώση στο 5% και διαμορφώθηκε στο 80,79 δολάρια το βαρέλι. Και μόλις λοιπόν με αυτό το θέμα ολοκληρώσαμε και την διεθνή επικαιρότητα που είδαμε μόλις τώρα κάποια από τα κέρια ζητήματα που απασχόλησαν σήμερα, μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με την τελευταία ενότητα για να κλείσουμε και την σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε προς την τελική ευθεία της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες από όπως είναι φυσικό, έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετικά φορτισμένη, εξαιρετικά σύνθετη ειδησιογραφική επικαιρότητα. Εμείς καλύψαμε αναλυτικά το σύνολο των ενοτήτων και των θεμάτων μας με αναλυτικά ρεπορτάζ, εξελίξεις, νέα δεδομένα. Στα δικά μας τώρα, η μεγάλη πενθύμηση να πω αυτών των ημερών αφορά την επόμενη μέρα για τους συνανθρώπους μας που βρέθηκαν και στην δίνη των καταστροφικών πυρκαγιών. Η πολιτεία στο μεταξύ, υπενθυμίζω, ενεργοποιεί τους μηχανισμούς της με τις επίσημες ανακοινώσεις να κάνουν λόγο για άμεση έναρξη των αυτοψιών και την κάλυψη στο 100% της κρατικής αρρωγής για την αποκατάσταση των πληγισσών κατοικιών. Άλλωστε, να πούμε κάτι, είναι το ελάχιστο χρέος απέναντι σε όσους είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, την ώρα που η απώλεια των ανθρώπων που μάχονται στην πρώτη γραμμή των ηρώων, δηλαδή της καθημερινότητας μας, αφήνει ένα εξαιρετικά βαθύ, ένα εξαιρετικά ανεξίτηλο αποτύπωμα τιμής και ευθύνης σε όλους μας. Την ίδια στιγμή το βλέμμα μας στράφει και βεβαίως και εκτός συνόρων, εκεί όπου η κλιματική κρίση δείχνει επίσης τα δόντια της, με τις βιβλικές στο μεταξύ πυρκαγιές που παρακολουθήσαμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να αναγκάζουν και εκεί χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν και τις εστίες τους. Παράλληλα, οι διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές ισορροπίες παραμένουν σε τεντωμένο σκηνή, όπως παρακολουθούμε, από τις κρίσιμες διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον και τη Μέση Ανατολή μέχρι και τις έντονες διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές και τις τιμές του πετρελαίου. Γίνεται σαφές ότι ζούμε, όπως λέμε, καθημερινά. Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων μεταβολών και πραγματικά η σταθερότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτές τις ώρες θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία και δύναμη. Εμείς παρακολουθήσαμε, υπενθυμίζω, τα κυριότερα θέματα που μας απασχόλησαν και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες. Στο σημείο αυτό, ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο, εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να το αφήσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και σας θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.